Θεσσαλονίς πέτσιον φιέρι βοροίστη, δανάμιση τα βίβερε, ούτ πέσο και δάνεμ πασιόνιμ υψίους, virtudem resurrectionis consequi vare annus.